Τις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκρι.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

τροχιά. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

0: 101,6.
1: Μέτρησα προχθές τις μικρές μας στιγμές.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη το έχει το κλειάκι.
2: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
7: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
6: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
7: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος. Με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
6: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
8: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
9: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
9: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
9: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
9: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
8: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.

0: ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
5: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
5: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
5: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
5: Τηλέφωνο για delivery 2410 811 315. Στο Box και στο eFood.
6: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Μεγιά, μεγιά!
6: Τέλεια, η ανακαίνιση σου.
5: Τέλεια.
7: Ευχαριστούμε.
5: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
7: Πιστεύτα.
8: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
7: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
5: Το παραέχει κιόλας.
7: Δεν περνάει τίποτα.
5: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
9: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
10: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
11: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
11: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
13: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
16: Γράφουμε.
17: Γράφει.
16: Σαγκάν, take ένα.
11: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
16: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
18: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
19: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
18: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
19: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
19: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
18: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
19: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
20: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491 0 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones.

0: κύριε, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
6: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
6: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
6: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
6: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
7: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
2: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μεγιά!
3: Τέλεια, για να γεννηθείς.
2: Τέλεια!
3: Ευχαριστούμε!
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά! Και από κοντά, άψογη ποιότητα!
3: Πιστεύτα!
2: Εμ!
3: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση!
2: Εμ!
3: Καλά, και παρόλο που έξω, αγάπη το έχει το κλειάκι του,
2: το παραέχει κιόλας!
3: Δεν περνάει τίποτα!
2: Εμ! Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα! Πολύ designata!
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
5: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
8: Καλώς τον Περικλή.
9: Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
12: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
13: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
12: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
13: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος. Με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
12: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
14: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
15: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
16: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
15: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
16: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
16: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
15: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
16: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
17: Έχουμε.
18: Γράφει.
17: Σαγκάν, take ένα.
19: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
17: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
19: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Sangam, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς. 101,6.

0: Μαλά, και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
5: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
4: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
5: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
6: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
10: 101,6. Σφαίρα.

0: Α, είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοφόρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοφόρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
8: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
9: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
8: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
9: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
9: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
8: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
9: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-791.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
11: Γράφουμε.
12: Γράφει.
11: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
11: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Auto Ελλάς.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τσοκολόκο. Ωρε φίλε, ακραίο!
2: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
3: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
4: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
5: Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
6: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
4: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
11: Η παράδοση μας εμπνέει.
12: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
11: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, μεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
12: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
11: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
12: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
11: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
12: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
11: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
12: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
3: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο.
4: Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
5: Σταγόνα.
4: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491 0 22 907.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
9: Γράφουμε.
2: Γράφει.
9: Σαγκάν, take ένα.
7: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
9: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
10: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
4: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
10: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
4: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
6: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
6: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
6: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
7: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Ακούστε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι. Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο. Για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι. Τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα. Και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Αποκτήστε το νέο σας Citroën σε 3, σε 3 Aircross ή σε 4, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας. Πρόγραμμα απόσυρσης Citroën. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200.
1: 101,6.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Πάντα κρασί, πάντα φρένο, τίποτα δεν περιμένω.
0: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Το αναλύσαμε πολύ. Ποιοι εμείς να φανταστείς που είχαμε θάρρος στο φιλί.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: αέρα Θεσσαλίας.
1: Πηγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.
2: Ο δικός μας ήχος είναι ελληνικός.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Αποκτήστε το νέο σας Citroën σε 3, σε 3 Aircross ή σε 4, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας. Πρόγραμμα απόσυρσης Citroën. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118-200. 101,6.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
4: Στον Βόλο, οι πιο χαρούμενες παρέες έχουν πάντα ένα σημείο συνάντησης.
5: Για μας!
4: Κερασιά. 38 χρόνια τώρα στα παλαιά. Η Κερασιά κρατάει ζωντανή την αυθεντική παράδοση του τσιπουράδικου με γεύσεις, μεζέδες και ατμόσφαιρα που θυμίζουν τις πιο όμορφες εποχές. Νέα διεύθυνση, ίδια φιλοσοφία, ίδιο αγαπημένο όνομα και ίδια ζεστή φιλοξενία που κάνει κάθε έξοδο ξεχωριστή. Κερασιά. Παπακυριαζή 40, Παλαιά Βόλου. Κερασιά. Η παράδοση του Βόλου σε κάθε τραπέζι. 101,6.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
5: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Η παράδοση μας εμπνέει.
10: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
9: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
10: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
9: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
10: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
9: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
10: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
9: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
10: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
11: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491 0 22 907.
6: Μεγιά, μεγιά!
7: Τέλεια, για να κέννησε.
6: Τέλεια!
8: Ευχαριστούμε!
9: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά! Και από κοντά, άψογη ποιότητα!
8: Πιστεύτα!
9: Εμ!
8: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση!
9: Εμ!
8: Καλά, και παρόλο που έξω, αγάπη το έχει το κρυάκι του,
6: Το παραέχει κιόλας!
8: Δεν περνάει τίποτα!
9: Εμ!
6: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα! Πολύ designata!
10: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
11: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
12: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα, κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
13: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
12: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
13: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
12: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
14: Γράφουμε.
15: Γράφει.
16: Σαγκάν, take ένα.
11: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
14: Όχι, όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις.
16: Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
8: 101,6. Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
2: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
1: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες Ζήμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
2: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
2: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
2: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
2: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοραϊ 5 Λάρισα.

0: 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να καίνεις εσύ.
2: Τέλεια!
4: Ευχαριστούμε!
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
4: Πίστευτα.
5: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
4: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
2: Το παραέχει κιόλας.
4: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
6: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
7: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
8: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
9: Καλώς τον Περικλή.
10: Πώς πάνε οι δουλειές?
11: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
12: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
13: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
14: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
14: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
16: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
17: Γράφουμε.
18: Γράφει.
17: Σαγκάν, take ένα.
14: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
17: Όχι, όχι, όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
19: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο. Τώρα γρήγορα βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
20: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
19: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
20: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
19: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.
21: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας. Ό,τι και...

0: 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: 101,6 Σφαίρα.

0: καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

0: 4.30. Σφαίρα.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway,
2: συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
8: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
10: Γράφουμε.
5: Γράφει.
10: Σαγκάν, take ένα.
11: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
12: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
13: 101,6 Σφαίρα.

0: εμπόδια της παρέας. Στο Σφαίρα.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
2: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
3: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr
0: 101,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
5: Τηλέφωνα 2425-22227 και 6992-396-771.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
1: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
4: Μεγιά, μεγιά!
5: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
4: Τέλεια.
6: Ευχαριστούμε.
4: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
6: Πίστευτα.
7: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
6: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
4: Το παραέχει κιόλας.
6: Δεν περνάει τίποτα.
4: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
8: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
9: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
10: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
11: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
10: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
13: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
16: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
17: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
18: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
17: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
18: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
18: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
17: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
18: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
5: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
19: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
5: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
19: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
5: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα
20: 101,6.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό.

0: Μαρά, και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: αυτά είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρούν.

0: Είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
5: Γράφουμε.
6: Γράφει.
5: Σαγκάν, take ένα.
7: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
5: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

γλυκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοραϊ 5 Λάρισα και στο Αύρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
3: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
12: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
13: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
14: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
13: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
14: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
14: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
13: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
14: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
15: 101,6. Σφαίρα.

0: Αυτά είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοραϊ 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12
1: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Τσα τσα τσα. Απαπα. Πως αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra.
2: Avra Διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,1

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: 90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Σφαίρα.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.

0: Αυτά είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.